0: Καλησπέρα, καλησπέρα στις ραδιοσυνθέσεις, στους 99,2 στα FM της Στουτγκάρδης. Σας καλωσορίζουμε σε μια ακόμη εκπομπή. Hier ist die Sendung Radio Synthesis im Freien Radio für Stuttgart auf 99,2. Zuständig für die Sendung Kostas Kachrimanidis und Yannis Gekas. Die Sendung wird in griechischer Sprache geführt. Heute historische Themen zum Thema Amphipolis und Makedonien. Λοιπόν, το ακούσατε, έχουμε σήμερα μία σημαντική καλεσμένη και θα μας παρουσιάσει και ένα βιβλίο. Ο Γιάννης Ογκέκας φυσικά έχει προετοιμάσει πάρα πολλά πράγματα και θα... Ναι, μην με χτυπάς, με χτυπάει. Λοιπόν, παραδίδω στο Γιάννη. Γιάννη, ποιον έχουμε μαζί μας?
1: Ναι, γεια σας. Θα έχουμε σήμερα ένα πραγματικά ενδιαφέρον θέμα. Είναι ένα βιβλίο της αρχαιολόγου Πόπης Γαρούφα Χαριτονίδου για την Αμφίπολη, για όλες τις ιστορικές περιόδους της Αμφίπολης. Θα την έχουμε σε λίγο στην τηλεφωνική μας γραμμή και να είστε σίγουροι ότι θα μάθετε πολλά ενδιαφέρον πράγματα που δεν ξέρατε για την πόλη και την ευρύτερη περιοχή.
0: Ωραία. Έως τότε και μέχρι να την έχουμε στη γραμμή μας, συνεχίζουμε λίγο με μουσική και σε λίγα λεπτά πάλι μαζί.

0: Λοιπόν, ήρθαμε εδώ στην εκπομπή μας ξανά για το θέμα που σας προαναγγείλαμε για την Αμφίπολη και υπάρχουν τόποι που η ιστορία τους δεν περιορίζεται μόνο στις σελίδες των βιβλίων. Ένας τέτοιος τόπος είναι η Αμφίπολη. Στρατηγικά τοποθετημένη στις όχθες του ποταμού Στριμώνα, η Αμφίπολη υπήρξε μία από τις σημαντικότερες πόλεις της αρχαίας Μακεδονίας. Η ιστορία της είναι μια διαδρομή που ξεπερνά τα 2.000 χρόνια και αυτή ακριβώς η διαδρομή επιχειρεί να φωτίσει ένα νέο βιβλίο στην αγορά που κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Ινφογνώμων με τίτλο «Αμφίπολης, ακμή και πτώση μιας μεγάλης πόλης». Συγγραφέας είναι η αρχαιολόγος, ιστορικός της τέχνης, ανεξάρτητη ερευνήτρια και συγγραφέας, κυρία Πόπη Γαρούφα Χαριτονίδου, η οποία μέσα από μια μακροχρόνια συστηματική έρευνα, μελέτης ιστορικών πηγών, αρχαιολογικών δεδομένων και της τοπογραφίας της περιοχής, επιχείρησε να ανασυνθέσει τη μακραίωνη πορεία της Αμφίπολης. Μια πόλη που δεν είναι μόνο ένας σημαντικός αρχαιολογικός χώρος, είναι ένας ζωντανός κρίκος ανάμεσα στην αρχαιότητα, το Βυζάντιο και το σύγχρονο κόσμο. Σήμερα έχουμε τη χαρά να φιλοξενούμε στην εκπομπή μας την ίδια τη συγγραφέα, την κυρία Πόπη Γαρούφα Χαριτονίδου. Κυρία Γαρούφα, σας καλωσορίζουμε θερμά στην εκπομπή μας και σας ευχαριστούμε που είστε μαζί μας.
1: Να πω και εγώ την καλησπέρα μου από την Ελλάδα. Και πριν μιλήσουμε για την Αμφίπολη, θέλω να εκφράσω καλά στις ευχαριστίες μου τόσο στον κύριο Γκέκα όσο και το αδείξω με τον Ιλά, με τον κύριο Γκέκα ή με τον κύριο Καχρημανίδη.
2: Και με τους δεν θα μιλήσετε. Θα έχουμε την καλά να μιλήσουμε.
1: Λοιπόν, θέλω να ευχαριστήσω τον κύριο Γκέκα, σαν πρόεδρο της Επαμακεδονικής Ιταλίας, και τον κύριο Καχρημανίδη, πρόεδρο της Ομοσπονδίας Συλλόγων Βάδης Βιτεβέργης, και φυσικά τους ραδιοσυχνάδες της Ουρκάδρας για την πρόσκληση και τη δεστή φιλοξενία. Η πρόσκληση αυτή έχει για μένα μια ξεχωριστή σημασία. Με συγκινεί βαθιά η δυνατότητα να μιλήσω για τον τόπο μου, Έλληνες που ζουν μακριά από την Ελλάδα και εξακολουθούν να θέσει στην καθημερινή ζωή. Όπως στη γλώσσα που μιλούν, στις ιστορίες που αφηγούν στα παιδιά τους, στους συλλόγους που δημιουργούν, στις γιορτές που μοιράζονται. Γνωρίζω πως για πολλούς από εμάς ένα όνομα, μια εικόνα ή μια μνήμη από τη Μακεδονία μπορεί να φέρει τον τόπο πολύ κοντά, ακόμα και όταν σας χωρίζουν χιλιάδες χιλιόμετρα. Σήμερα λοιπόν έρχομαι κοντά σας ως αρχαιολόγος και συγγραφέας, αλλά και ως άνθρωπος που ζει στην Αμφίπολη και την αγαπά. Θα ήθελα να μοιραστώ μαζί σας την ιστορία της, όπως την αναζήτησα μέσα από τις πηγές και τα μνημεία και τον ίδιο της τον τόπο. Θα συναντήσουμε την αρχαία πόλη, αλλά θα ακολουθήσουμε και τη ζωή που συνεχίστηκε εκεί στους Ρωμαϊκούς, στους Βυζαντινούς και στους νεότερους χρόνους που κυρίως έζησα το βιβλίο μου. Εύχομαι όταν τελειώσει η συζήτησή μας, η Αμφίπολη να μην είναι για εσάς μόνο ένα όνομα ή μια εικόνα ενός μνημείου. Να είναι ένας τόπος που θα θέλετε κάποτε να περπατήσετε από αυτό, να τον δείτε από κοντά και να σας δούμε και εμείς με τη σειρά μας.
0: Κύριε Χαριτονίδη, πότε γεννήθηκε μέσα σας η ιδέα να γράψετε ένα βιβλίο αφιερωμένο αποκλειστικά στην Αμφίπολη και στην μακραίωνη ιστορική της πορεία?
1: Λοιπόν, η επιθυμία να γράψω αυτό το βιβλίο γεννήθηκε πρώτα από την βαθιά προσωπική μου σχέση που έχω με την Αμφίπολη. Είναι ο τόπος όπου ζω, ένας τόπος που καθημερινά μου υπενθυμίζει ότι η ιστορία δεν βρίσκεται μόνο μέσα στα βιβλία και στα μουσεία, αλλά παραμένει ζωντανή στο τοπίο, στα μνημεία, στη μνήμη των ανθρώπων, στις ιστορίες των ανθρώπων. Ως αρχαιολόγος λοιπόν, διαπίστωσα ότι ενώ η Αμφίπολη είναι ευρύτατα γνωστή για την κλασική και τη μακεδονική της περίοδο και τα τελευταία χρόνια κυρίως για την Βοκαστά, η υπόλοιπη μακραίωνη πορεία της παραμένει σε μεγάλο βαθμό άγνωστη στον ευρύ κοινό. Δεν υπήρχε ένα αυτοτελές βιβλίο να συγκεντρώνει και να συνθέτει αποκλειστικά τη διαχρονική ιστορία της πόλης. Θέλω λοιπόν να φωτίσω κυρίως αυτήν, τη λιγότερο γνωστή Αμφίπολη, τη ρωμαϊκή, την παλαιοχριστιανική, τη βυζαντινή, την οθωμανική και την νεότερη. Να παρακολουθήσω πως μια πόλη που ακμάζει, δοκιμάζεται και παρακμάζει, αλλάζει μορφή, αλλά εξακολουθεί να επιβιώνει μέσα στον χρόνο και στη συλλογική μνήμη. Ήθελα λοιπόν να κατανοήσω πρώτα τα πράγματα και κατόπιν να αναδείξω το ιστορικό παράδοξο αυτής της πόλης. Η πολύτιμη γεωγραφική θέση της Αμφίπολης υπήρξε η μεγάλη πηγή της δύναμής της, αλλά ταυτόχρονα η ιδέα των διαρκών διεκδικήσεων και των πολέμων και των επιδρομών που δέχτηκε και θα σας αναλύοντας λίγο περισσότερο το βιβλίο. Έτσι ξεκίνησε λοιπόν για μένα η έρευνα, η οποία διήρκεται 4,5 χρόνια. Δεν έγραψα το βιβλίο αυτό για απλά να καταγράψω γεγονότα και χρονολογίες. Το έγραψα γιατί αισθάνθηκα την ανάγκη να δώσω στην Ανθρωπολή τη θέση που πραγματικά της αρμόζει. Αυτό ήταν το κίνητρο για μένα.
0: Mm-hmm. Ναι, κάτι καταλάβαμε. Πολύ ενδιαφέρον. Ο Τίμβος Καστά έκανε την Αμφίπολη γνωστή σε όλο το κόσμο, ακόμα και σε αυτούς που δεν είχαν ακούσει ποτέ κάτι για αυτήν. Τι μας αποκαλύπτει το μνημείο για την εποχή του και πώς μπορούμε να το εντάξουμε στη μακρά ιστορική διαδρομή της πόλης, χωρίς βέβαια να περιορίσουμε την Αμφίπολη μόνο σε αυτό.
1: Για να το πάρουμε λίγο, να μιλήσουμε γενικά για τον Καστά, για να καταλάβει ο κόσμος, να καταλάβουν οι Έλληνες της που δεν είχαν την τύχη να το δουν έστω και από μικριά. Λοιπόν, ο Τίμος, για να τοποθετήσουμε περίπου που βρίσκεται. Βρίσκεται στην ευρύτερη περιοχή της Αμφίπολης, κοντά στο Στριμώνα, σε έναν τοπίο με ιδιαίτερη γεωγραφική σημασία. Η θέση της Αμφίπολης ανάμεσα στη Μακεδονική ενδοχώρα, την Θράκη και το Αιγαίο, την ανέδειξε σε μεγάλο εμπορικό και στρατιωτικό πολιτικό κέντρο. Επομένως, το μνημείο του Καστά δεν πρέπει να εξετάζεται, όπως καλά αναφέρατε, αποκομμένο από την πόλη, αλλά ως ένα μέρος του ευρύτερου ιστορικού μνημιακού τοπίου. Δεν πρόκειται επομένως για ένα συγκεκριμένο τάφο. Πρόκειται για ένα μνημείο που είχε συνδυαστεί να είναι ορατό, να επιβάλλεται στο τοπίο και να διατηρεί τη μνήμη προσώπων ή γεγονότα με σημασία. Για να κάνουμε μια περιγραφή για να καταλάβει ο κόσμος ποιο είναι το μνημείο. Την είσοδο του μνημείου τοποθετήθηκαν δύο μαρμάρινες σφίγγες. Η επιλογή του δεν είναι μόνο διακοσμητική. Την αρχαία τέχνη, οι σφίγγες λειτουργούν συχνά ως φύλλα και στο τάφο και ως οριακές μορφές ανάμεσα στον κόσμο των ζωντανών και στον κόσμο των νεκρών. Οι μορφές τους προειδοποιούν ότι ο εισερχόμενος εγκαταλείπει τον καθημερινό του χώρο και περνά σε ένα τόπο ιερό και απρόσιτο. Η καταστροφή των κεφαλών και των φτερών τους φαίνεται ότι πραγματοποιήθηκε σε μεταγενέστερη εποχή. Εντάσσεται στις επεμβάσεις, στις παραβιάσεις και στη γενικότερη αποδιοργάνωση το μνημείο αυτό από την αρχική του χρήση. Στον επόμενο χώρο συναντούμε και δύο καριάτιδες. Είναι οι επιβλητικές γυναικείες μορφές που έδειξαν οι τηλεοράσεις και πιστεύω λίγο πολύ ο κόσμος τις είδε. Έχουν με την αρχαΐζοντα, με τον αρχαΐζοντα χαρακτήρα της ερμησίας και της κόμωσής τους. Δεν αποτελούν απλώς αρχιτεκτονικά στερήματα, γιατί ξέρουμε ότι οι άρχες κυρίως κατά κόρον ήταν λειτουργούσαν ως αρχιτεκτονικά στερήματα. Εδώ, με την κίνηση των κεριών τους, έλεγαν να εμποδίζουν συμβολικά την είσοδο και να προστατεύουν το εσωτερικό του μνημείου. Η παρουσία τους ενισχύει την αίσθηση ότι κάθε τμήμα του ταφικού συγκροτήματος αποτελεί ένα διαδοχικό όριο. Λειτουργούσαν δηλαδή δείχνοντας το όριο του χώρου. Από τις σφίγγες, τις καριάτιδες και το τόρι, η πορεία προς το εσωτερικό μοιάζει με τελετουργική μετάβαση. Ο επισκέπτης δεν μετακινείται απλώς από τον ένα θάλαμο στον άλλον, οδηγείται σταδιακά από τον κόσμο του φωτός και της ζωής προς το χώρο της ταφής, της μνήμης και του θανάτου. Οι αριάτιδες παρουσιάζουν ένα συνειδητό αρχαϊσμό. Αυτό δεν σημαίνει ότι δημιουργήθηκαν κατά την αρχαία εποχή. Αντίθετα, οι καλλιτέχνες μιας μεταγενέστερης περίοδου επέλεξαν σκόπιμα αυτόν τον μορφολογικό τύπο, πιθανότατα για να προσδώσουν συνεισφέρον κύρος, ιερότητα και διαχρονικότητα. Για να πάμε τώρα στο επόμενο θάλαμο. Τα σημαντικότερα ευρήματα είναι το ψηφιδωτό δάποτεδο με την αλπαγή της Περσεφόνης στον επόμενο θάλαμο. Στη σύνθεση εικονίζει το πλούτο μας που αρπάζει την Περσεφόνη πάνω στο άλλο, ενώ προηγείται ο ψυχοπομπός ο Ερμής, αυτός που οδηγεί δηλαδή τις ψυχές στον κάτω κόσμο. Το θέμα συνδέεται άμεσα με τον θάνατο, την κάθοδο δηλαδή στον κάτω κόσμο, αλλά και την προσδοκία της επιστροφής και της αναγέννησης, καθώς ξέρουμε ότι η Περσεφόνη ξαναγύρισε στην εφάνεια της γης. Η Περσεφόνη δεν είναι απλώς μια που οδηγείται στον Άδη. Είναι η θεότητα που επιστρέφει περιοδικά στον επάνω κόσμο, σηματοδοτώντας την αναγέννηση της φύσης και τη συνέχεια της ζωής. Η παράσταση αποκτά ιδιαίτερη σημασία σε αυτόν τον χώρο, επειδή το ίδιο μυθολογικό θέμα την αντάει σε άλλα σημεία ταφικά της μακεδονικής εποχής. Η τεχνοτροπία, η κίνηση των μορφών, το θέμα και η ποιότητα της κατασκευής τοποθετούν το έργο στο καλλιτεχνικό περιβάλλον που είναι στον 4ο αιώνα π.Χ., δηλαδή το τελευταίο 4ο αιώνα. Το ψηφιδωτό αποτελεί συνεπώς όχι μόνο έργο υψηλής αισθητικής αξίας, αλλά ουσιαστικά και στοιχείο για την κατανόηση του ταφικού χαρακτήρα και της χρονολόγησης του μνημείου. Το μνημείο βρέθηκαν και διατηρήθηκαν ακόμη επίσης στο γραφικό διακόσμο. Παραστάσεις φτερωτών μορφών, τρυπόδων, αγγείων και άλλων συμβόλων που συμφέρουν ένα πολύπλοκο εικονογραφικό πρόγραμμα. Σε ορισμένες περιπτώσεις έχουν διατυπωθεί ερμηνείες που συνδέουν τις μορφές αυτές με τους κουρίτες ή κορύβαντες και με τελετουργικά προστασίας και μετάβασης. Όμως οι ερμηνείες αυτές χρειάζονται προσοχή επειδή είναι αποσπασματικές. Έχουμε αποσπασματικά. Επομένως είναι σαφές ότι ο διάκοσμος αυτός όλος δεν επιλέχθηκε τυχαία. Η αρχιτεκτονική, τα γλυπτά, το ψηφιδωτό και οι ζωγραφικές παραστάσεις λειτουργούν σαν ένα νέο σύνολο με αναφορές στο θάνατο και στον ηρωικό χαρακτήρα των πρών και στη διατήρηση της μνήμης. Για να πάμε λίγο εντάχει και στα οστά. Η ανθρωπολογική μελέτη των οστών έδειξε ότι το μνημείο δεν υπήρχε ένα πρόσωπο, καθώς εντοπίστηκαν κατάλοιπα 5 ατόμων. Μιας γυναίκας ηλικίας άνω των 60 ετών, 2 ανδρών περίπου 35 με 40 ετών, νεογνού και ενός ακόμη ατόμου, του οποίου τα οστά έχουν αποτευρωθεί. Τα οστά αυτά φυσικά δεν έχουμε τεκμηριωμένη και επίσημη ανακοίνωση από τους μελετητές, ωστόσο βρέθηκαν τα οστά ανακατεμένα και διάσπαρτα. Πολύ πιθανόν δηλαδή κάποια από τα οστά, επειδή ξέρουμε ότι δίπλα ο λόφος 133 ή στο λόφο 133 ακριβώς δίπλα από τον Τύμβο Καστά βρέθηκαν οικιστικά κατάλοιπα της προϊστορικής εποχής και ξέρουμε ότι εκείνη η περιοχή ήταν ταφική περιοχή, πολύ πιθανόν όταν πήγαν λοιπόν να κάνουν την επίχωση αργότερα, πέραν το χώμα για να το ρίξουν μέσα, να πέσανε και οστά. Πιθανόν αυτά τα οστά να είναι ακόμα από αυτού του στάθου. Η οστεολογική μελέτη θα μας δείξει τα πορίσματα όταν επίσημα ανακοινωθούν. Για να πάμε τώρα στην χρονολόγηση του μνημείου. Η χρονολόγηση δεν μπορεί να στηριχτεί σε ένα μόνο έβριμα. Είναι λογικό. Λαμβάνεται υπόψη η αρχιτεκτονική μορφή, η τεχνοτροπία των στιγμών, των καριάτιδων, το ψιφυρωτό της Περσεφόνης, ο ζωγραφικός διάκοσμος, η κεραμική και γενικά δηλαδή ό,τι βρέθηκε και ό,τι μπορεί να αναλυθεί και να μελετηθεί. Η συνολική εικόνα όμως, όπως για προείπα, μας οδηγεί στα τέλη του 4ου αιώνα. Δηλαδή την περίοδο ακριβώς που ακολούθησε τον θάνατο του Μεγάλου Αλεξάνδρου, ο Μακεδονία και ολόκληρη η αυτοκρατορία του βρισκόταν μέσα σε έντονες πολιτικές και στρατιωτικές ανακατατάξεις. Από την ραδιοχρονολόγηση κάποιων οργανικών καταλήπων έχει προκύψει ότι τοποθετούν ορισμένες ταφικές δραστηριότητες περίπου μεταξύ 325 και 300 π.Χ. Για να πάμε τώρα στο περίφημο Έλαμον Ιφαιστείωνος που έχει γίνει επανειλημμένα, έχουν γίνει ολίγες συζητήσεις. Η αναφορά στο όνομα του Ιφαιστείωνα είναι εξαιρετικά σημαντική, επειδή ξέρουμε ότι ήταν ο στενότερος φίλος και συνεργάτης του Μεγάλου Αλεξάνδρου. Πέθανε 304 π.Χ. και ο Αλέξανδρος διέταξε να του αποδοθούν σε αυτόν εξαιρετικές μεταθανάτιες τιμές. Οι επιγραφές λοιπόν μπορούν να υποδηλώνουν σύνθεση του οικοδομικού έργου ή συγκεκριμένου υλικού με το μνημειακό πρόγραμμα προς τιμή του ηφαιστείου. Δεν είναι καθόλου παράξενο και φαινομενόμενο θα έλεγα. Άλλο είναι όμως η αφιέρωση ή η σύνδεση ενός μνημείου με τη μνήμη του Χρυσόδου και άλλη πραγματική απόθεση του Λιψάνου του σε αυτό. Για το λόγο πρέπει να αποφεύγονται οι απόλυτες διατυπώσεις. Οι επιγραφές ενισχύουν μια σημαντική αίσθηση, αλλά δεν λύνουν οριστικά το ζήτημα της ταυτότητας των νεκρών. Θα ψάχνουμε για το ποιος είναι ο νεκρός. Έχουμε δρόμο μπροστά μας. Και να τονίσω ότι να κάνω και μια αναφορά για το λιοντάρι της Αμφίπολης, όπου έχει υποθεί ότι πιθανό να είναι πάνω στην κορυφή του Τίμου κτλ. Το τονιμίο έχει συνδεθεί με λιοντάρι της Αμφίπολης. Τμήματα του γλυπτού και της σχέτης του έχουν ήδη εντοπιστεί από τις αρχές του 20ου αιώνα. Ενώ αρχιτεκτονικά μέλη της περιοχής ήταν μετακινητή και είχαν επανακρησιμοποιηθεί κατά τους Ρωμαϊκούς χρόνους. Η παλιότερη έρευνα είχε εξετάσει το ενδεχόμενο να υπήρχε στην κορυφή του λόφου μυϊκή βάση. Η υπόθεση ότι το λιοντάρι αποτελούσε την κορμίδα του τύπου Καστά είναι ως ερμηνευτική πρόταση. Ιδίως αν συνεκτιμήσουμε ότι συνεκτιμήσουμε την κλίμακα του τύπου, το μέγεθός της, τον ηρωικό συμβολισμό του Λέοντα και τα αρχιτεκτονικά κατάλοιπα. Παρ' όλα αυτά όμως η ακριβής θέση και η πλήρης μορφή της ανοδομής αποτελούν περαιτέρω τεκμηρίωση. Ο Λέοντας ως σύμβολο δύναμης Ανδρίας και ηρωικής μνήμης θα είναι απόλυτα στο χαρακτήρα ενός τόσο επικριτικού μνημείου. Τώρα, αν μπούμε το λιτάκι να πούμε ποιος είναι ή ποιοι τάθηκαν στο Αστά, αυτό είναι ένα ερώτημα που απασχολεί περισσότερο το κοινό, αλλά παραμένει το δυσκολό κατακτή. Δεν έχει βρεθεί επιγραφή που να κατονομάζει με βεβαιότητα του νεκρού ή τους νεκρούς του μνημείου. Έχουν διατυπωθεί πολλές υποθέσεις οι οποίες συνδέουν με σημαντικά πρόσωπα της μακεδονικής βασιλικής οικογένειας, στρατηγούς του Αλεξάνδρου ή ομοκέντρων ηφαιστείωνα. Καμιά όμως από αυτές τις ταυτίσεις δεν έχει αποδειχθεί οριστικά. Η συγκεκριμένη έρευνα οφείλει να διακρίνει την ελκυστική υπόθεση από το αποδεδειγμένο γεγονός. Το μνημείο δεν παρέμεινε ανέπαφο. Οι ακροτηριασμένες οφθές, η κατεστραμμένη θύρα, τα διασκορπισμένα οστά και μεταγενέστερες επιπόδες μαρτυρούν παραβίαση και μετακίνηση υλικού και αλλαγές της χρήσης του. Αν πάμε να μιλήσουμε για τη σημασία, για την πραγματική σημασία του Καστά, η πραγματική σημασία στον τύμβο Καστά δεν περιορίζεται στο ερώτημα ποιος είναι θαμμένος εκεί, ακόμα και αν δεν το κατορθώσουμε να δώσουμε οριστική απόφαση, το μνημείο παραμένει ένα από τα σημαντικότερα αρχαιολογικά σύνολα της Μακεδονίας. Μας αποτελεί το υψηλό επίπεδο της αρχιτεκτονικής και της τέχνης στα τέλη του 4ου αιώνα π.Χ. Μας δείχνει τον τρόπο με τον οποίο η μακεδονική ηγεσία χρησιμοποιούσε τα μνημεία για να εκφράσει τη δύναμή της, το κύρος, τον ηρωισμό και την πολιτική ομοίηση. Παράλληλα, μας επιτρέπει να μετρούμε, παρακολουθήσουμε τον τρόπο με τον οποίο ένας τόπος σταθής μπορούσε να μετατραπεί σε φορέα συλλογικής μνήμης. Ο Τύμβος βρίσκεται χρονικά κοντά σε μία από τις μεγαλύτερες σταμπές της αρχαίας ιστορίας, το θάνατο του Μεγάλου Αλεξάνδρου, τη διάλυση της αυτοκρατορίας του και στους αγώνες των διαδόχων. Είναι επόμενη μια εποχή κατά την οποία η μνήμη των νεκρών δεν ήταν μόνο οικογενειακή υπόθεση. Ήταν συγχρόνως πολιτικό σύμβολο και μέσω διεκδίκησης της εξουσίας. Δεν ξέρω κατά πόσο να σας καλύψω αυτό που λέγεται τύμβος Καστά.
2: Νομίζω ήταν αρκετά περιστατωμένη και λεπτομέρειες η αναφορά σας. Αυτό που όμως, έτσι, μιλήσαμε για τα ιστορικά, τι ήταν αυτό όμως που το τοπίο της Αμφίπολης, τι έκανε αυτό το τοπίο, αυτός ο χώρος τόσο σημαντικό. Τι τον έκανε τόσο σημαντικό για να επιλεχθεί για ένα τέτοιο μνημείο.
1: Ναι, λοιπόν, αν σταθούμε στην Αμφίπολη και κοιτάξουμε γύρω μας, καταλαβαίνουμε ότι η ιστορία αρχίζει από τον ίδιο τον τόπο. Ο Στριμώνας προσέφερε νερό, έφορε γη και μια οδό επικοινωνίας ανάμεσα στην Ενδοχώρα και το Αιγαίο. Ταυτόχρονα όμως ήταν και ένα φυσικό εμπόδιο. Όπως έλεγχε τα περάσματα και τις γέφυρές του, μπορεί να επηρεάσει τη μετακίνηση των ανθρώπων, των στρατευμάτων και των αγαθών. Σε αυτή λοιπόν την κουβέντα προστίθεται το πατέωμα, το μεταλλευτικό του πλούτο, αλλά και τα δάση και τους σπόρους της ελληνικής περιοχής. Η Αμφίπολη βρισκόταν σε θέση από την οποία μπορούσε να συνδέει αυτούς τους σπόρους με τις διαδρομές προς τη θάλασσα. Αργότερα η Ερμετιοδό συνήθισε ακόμα περισσότερο το ρόλο της κόμβου επικοινωνίας. Μέσα λοιπόν από αυτή τη σχέση ανάμεσα στο ποτάμι, το βουνό και τους δρόμους μπορούμε να κατανοήσουμε τη διαχρονική ταυτότητα της Αμφίπολης αλλά και τις περιόδους ακμής και μεταμόρφωσής της. Αυτό που προσπαθώ λοιπόν να δείξω στο βιβλίο είναι ότι ο τόπος δεν υπήρχε απλώς το σκηνικό που συνέβη σαν τα γεγονότα. Το ποτάμι, το βουνό και τα περάσματα διαμόρφωναν τις δυνατότητες της πόλης, ενώ οι άνθρωποι κάθε εποχής ταξιοποιούσαν με διαφορετικό τρόπο. Εκεί βρίσκεται ένα από τα κλειδιά για να κατανοήσουμε τόσο την ακμή, όσο και την εποχή της Αμφίπολης.
0: Από την εποχή της ρωμαϊκής κατάκτησης ως και όλη την περίοδο τη Βυζαντινή μέχρι και τους τελευταίους Βυζαντινούς αιώνες, πώς μεταβλήθηκε η Αμφίπολη και πώς τελικά μετατοπίστηκε το κέντρο ζωής στην περιοχή του Στριμώνα.
1: Λοιπόν, πριν σας πω αυτό, θα σας πω το εξής. Δεν είναι τυχαίο ότι η Αμφίπολη είχε διάφορες ονομασίες. Άλλοτε δηλαδή τα ονόματά της άλλαζαν μέσα στους αιώνες. Ξεκίνησε με μια οδό, στην αρχή ήταν μια οδή. Το θύμισαν ότι η περιοχή ήταν σημαντικό πέρασμα στην ίδρυση της Αθηναϊκής Αποικίας. Και το όνομά της το λέει, εννέα οδή, ήταν σε κόμμα πάνω εννέα οδών. Το όνομα Αμφίπολη συνέβη από την πόλη που αναπτύχθηκε δίπλα στο Στριμώνα. Ήταν αμφί της πόλης, περιβρέχονταν από τον Στριμώνα. Βυζαντινούς χρόνους εμφανίζεται ως ποπολία. Για τους μελετητές εδώ υπάρχει ένα, θα το έλεγα όχι ακριβώς μπέρδευμα, αν κατά πόσο το όνομα έδωσε την περιοχή ή κατά πόσο το χωριό υπήρχε σαν ποπολία ή ευρύτερη διοικητική περιοχή πήρε το όνομα, γιατί υπήρχε διοικητική περιοχή, ένα φεγγάρι που ονομάζονταν Αποπολία. Μετά το κέντρο βάρους της μετατοπίστηκε προς εκβολές του Στριμώνα. Εκεί στη θέση της αρχαίας Ιώνας αναπτύχθηκε η Μεσολική Χρυσόπολη. Να μην γίνεται σύγχυση με την τωρινή Χρυσόπολη, έτσι, της Καβάλας. Αργότερα έρχεται ο Ανδρόνικος, ο Τρίτος, ο οποίος την επαναφέρει πάλι πίσω. Μετά δημιουργείται το Μαρμάριον, στα Βυζαντινά χρόνια, το Μαρμάριον, όπου έχουμε και τις μόρους με πρώτη και καλύτερα τη Μονή Πατοκράτορος, που ιδρύεται εδώ. Μετά ξεκινάει στα Οθωμανικά χρόνια, ονομάζεται Γενίκιο, η Πουσατούργικα σε μία χώρη. Βλέπετε δηλαδή ότι βλέπουμε μία αλυσίδα όπου η ίδια η πόλη αλλάζει διαδοχικά ονόματα. Κάθε ονομασία φωτίζει και μία διαφορετική θέση, μία διαφορετική λειτουργία μέσα στο ιστορικό της τοπίο. Για να πάμε τώρα σε αυτό που με ρωτήσατε, για την ρωμαϊκή κατάκτηση. Η Αμφίπολη δεν εξαφανίστηκε μόλις τελείωσε η αρχαιότητα. Υπό τη ρωμαϊκή κυριαρχία τη σημασία της ως πόλη και ως σταθμός των δρόμων που διέσχιζαν τη Μακεδονία. Στους χριστιανικούς αιώνες απέκτησε και έντονη εκκλησιαστική ζωή, την οποία μαρτυρούν οι παλιοχριστιανικές. Και θα ήθελα λίγο να μείνουμε σε αυτό το κομμάτι, αν έχουμε χρόνο αργότερα. Η Αμφίπολη δεν έχασε τη σημασία της ξαφνικά, πέρασε από διαδοχικά κύματα επιδρομών και καταδρομών που αποδυνάμωναν την πόλη και ανάγκαζαν τους κατοίκους της να ξαναοργανώσουν τη ζωή τους. Από τον αιώνα εμφανίζονται οι Γότιθοι, αργότερα οι Δυσιγότιθοι. Ακολουθούν οι αναστάσεις των Ούνων, οι επιδρομές των Αβάρων και των Σλάβων, οι συγκρούσεις με τους Βουλγάρους και στους μεταγενέστερους Βυζαντινούς αιώνες οι επιθέσεις των Νορμανδών και των Καταλανών. Κάθε τέτοιο πλήγμα άφηνε πίσω του απώλειες, κατεστραμμένες υποδομές και ανασφάλεια. Η Αμφίπολη δεν έσβησε από το χάρτη. Οι άνθρωποι επέστρεφαν, ξανάχτιζαν, αναζητούσαν προστασία στα τείχη ή σε μικρότερους οικισμούς και αξιοποιούσαν εκ νέου τα περάσματα του Στριμώνα. Αυτή λοιπόν η διαδοχή καταστροφής και ανασυγκρότησης εξηγεί πόση μεγάλη αυτή απειλή μεταμορφώθηκε σταδιακά στο διαφορετικό οικιστικό τοπίο των Βυζαντινών χρόνων. Η πιο χαρακτηριστική μετατόπιση έγινε προς εκβολές του ποταμού στη θέση της αρχαίας Ιώνας. Αναπτύχθηκε η Μεσονήσπορη, ένα οχυρωμένο λιμάνι που συγκέντρωσε εμπορικές, αμυντικές και διοικητικές λειτουργίες. Αυτό δεν σημαίνει ότι η θέση της αρχαίας Αμφίπολης έπαψε να έχει ιστορία. Τον 14ο αιώνα ο Ανδρώνικος ο Τρίτος επιχείρησε μάλιστα να τον οχυρώσει και να την κατοικήσει ξανά. Αυτή είναι η βασική διαδρομή που ακολουθώ στο βιβλίο «Υπέρ και η περιοχή». Διατηρεί τη σημασία της, αλλά το κέντρο της ζωής μετακινείται και οι μορφές κατοίκησης αλλάζουν. Από τη ρωμαϊκή και παλιοχριστιανική πόλη περνούμε σε ένα βυζαντινό τοπίο κάστρων, λιμανιών, περασμάτων και μικρότερων κοινοτήτων πάντα γύρω από το Στριμώνα.
0: Και αν ας πούμε προχωρήσουμε και στην Οθωμανική περίοδο, δηλαδή από την...
1: Ναι, έχουμε και τους Οθωμανούς εδώ.
0: Ναι, δυστυχώς. Μέχρι όμως και στην νεότερη εποχή.
1: Είναι ένας βανταλισμός. Ξέρετε, είναι ένας βανταλισμός διαχρονικός. Ακριβώς η κομβική θέση ήταν με ευλογία, αλλά ταυτόχρονα και κατάρα. Και γιατί ήταν το κίνητρο για να τη λαϊλατήσουν. Για πάμε στην Οθωμανική περίοδο και στον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Σε αυτή την περίοδο βλέπουμε τη ζωή της Αμφίπολης κυρίως μέσα από τους ανθρώπους και τους οικισμούς της. Στα Οθωμανικά χρόνια της περιοχής της αρχαίας πόλης συναντάμε το γενίκιο. Γενίκιο στα τουρκικά σημαίνει χώρι, νέο χωριό. Οι κάτοικοι ζούσαν σε ένα τόπο όπου οι στριμώνες, οι καλλιεργήσιμη γη, η ηλία και τα μοναστηριακά μετόχια επηρέαζαν άμεσα την εργασία και την καθημερινότητα. Η Βαλκανική πόλεμη και ο Πρώτος Παγκόσμιος Πόλεμος έκαναν ξανά το τοπίο στρατιωτικό. Τα περάσματα και οι γέφυρες που επί αιώνες διευκόλυναν την επικοινωνία έγιναν φτωχοί. Για τους κατοίκους αυτό σήμαιναν ασφάλεια, μετακινήσεις και καταστροφές. Οι επιστολές και τα ημερολόγια που εξετάζω μέσα στο βιβλίο μας επιτρέπουν να δούμε αυτή την εποχή και μέσα από την προσωπική εμπειρία, πέρα από την στρατιωτική, την ξηρή τη στρατιωτική αφήγηση. Να πάμε τώρα στο 1922 με την εγκατάσταση των προσφύγων. Και έχουμε και εδώ αλλαγές στην περιοχή. Έχουμε αλλαγές στην ιδιοκτησία της γης. Μεταμόρφωσαν την κοινωνία της περιοχής. Στο Μεσοπόλεμο τα μεγάλα προστρογγιστικά και μετά και οι υδραυλικά έργα άλλαξαν το ίδιο το τοπίο του Στριμώνα. Εκτάσεις που επί αιώνες συνδέονταν με λίμνες έλλη αποκτούσαν νέες χρήσεις. Ο Δεύτερος Παγκόσμιος Πόλεμος έφερε μία ακόμα περίοδο και για την Ανατολική Μακεδονία. Αν και έπρεπε να συνοψίσω, αυτή τη δομή, θα έλεγα ότι μέσα σε λίγες δεκαετίες άλλαξαν οι πληθυσμοί, η γη, η εργασία και η όψη του τοπίου. Γι' αυτό και η νεότερη ιστορία δεν είναι ένα σύντομο επίμετρο της αρχαίας Αμφίπολης. Είναι μέρος της ιστορίας των ανθρώπων που συνέχιζαν να ζουν σε αυτό το τοπίο και που ο κόσμος και όχι μόνο ο κόσμος αλλά και εμείς δεν δώσαμε την βαρύτητα που της άξιζε, παραμείναμε, κόψαμε την προσοχή μας στα ρωμαϊκά χρόνια, σταματήσαμε εκεί. Ενώ η Αμφίπολη έχει συνέχεια, η διαχρονικότητα.
0: Αλλά αυτή επιτρέψτε μου, επιτρέψτε μου.
1: Θέλω να μεταφέρω.
0: Επιτρέψτε μου να σας ρωτήσω όμως. Πότε όμως μπορούμε να πούμε ότι αυτή η πόλη που ήταν στο επίκεντρο και όχι μόνο με το Καστά, γενικά μας είπατε ότι ήταν ένα σημαντικό κέντρο. Πότε σταμάτησε να είναι πια αυτό το σημαντικό κέντρο και έτσι απλά ήταν μια πόλη ασήμαντη, δεν ξέρω αν το πούμε ασήμαντη, αν ήταν πάντα σημαντική. Πότε έχασε πραγματικά, ας πούμε, την αξία της, ας πούμε, δεν είναι άλλο αυτό το σημαντικό κέντρο που ήταν στην αρχαιότητα, στους ρωμαϊκούς χρόνους και υπάρχει αυτό.
1: Υπάρχει μια παρεξήγηση. Η Αμφίπολη δεν ήταν ποτέ ασήμαντη. Δεν τυχαίο δηλαδή ότι ο Ανδρώνικος ο Τρίτος θέλησε να την ξαναφέρει πίσω, γιατί ήταν κομβική η θέση της. Απλά τι γινόταν, σας είπα, ήταν ευλογία και κατάρα η επιλογή του τόπου. Ήταν πάντα στόχος των Βαρβαρών από βορρά. Αυτό να έχουμε στο νου μας. Όποιος έρχονται, λέει, για τους. Εάν θα... επειδή μέσα στο βιβλίο μου κάνω αναφορές στους περιηγητές. Όταν φεύγουν λοιπόν οι περιηγητές από εδώ, κάνουν περιγραφές που να ανατριχιάζεις. Ήτανε, ρήμαζαν τον τόπο, λατούσανε τα πάντα. Λογικό είναι λοιπόν να θέλει να φύγει για να σωθεί. Κάποιοι... σε κάποια φάση, όταν η Αφίπολη μετήκησε η Χρυσούπολη στην Παλιά Ιώνα, και ξέρετε, η Παλιά Ιώνα είναι χοντρικά, να σας πω, έχετε, αν ξέρετε λίγο την περιοχή, είναι στην παραλία, στην Τούζλα, στην περιοχή του Πετινού, κάπου εκεί μέσα είναι. Ο κόσμος άρχισε να φεύγει από τις Λαϊλασίες και τις Ιρωμές. Άρχισε να πηγαίνουν στα βουνά, άλλοι πήγανε πάνω στα παλιά Λακωδίκια που ήταν στο προσπαθούσαν να σωθούν. Οπότε έρχεται λοιπόν η περίοδος με τα κάστρα της, φεύγουν από εδώ, γιατί η Αμφίπολη δεν είχε κάστρα με την έννοια των Βυζαντινών το κάστρο. Πηγαίνουν σε πιο κομβικό μέρος στην Πελαγιώνα, κάνουν, στείλουν την καστροπολιτεία τους, έτσι. Αλλά επειδή η Αμφίπολη συνέχιζε να είναι κομβική και χρειάζονταν διαφορετικά όλοι, έρχεται λοιπόν ο Αντώνικος ο Τυρίδης και την ξαναφέρει πίσω, φέρνει αθρώπους να μετικήσουν εδώ και την ξαναστείνει. Έχουν απομανεί λοιπόν τη λέει του, την παίρνουν, χτίσουν τους δικούς τους οικισμούς. Είναι μάλιστα δημιουργό δύο χωριά. Κάτω στην που είναι ο πύρος του Μαρμαρίου ήταν το ελληνικό γενίκιο που είχε κόσμο, και είπαμε ότι ο κόσμος έφευγε για να σωθεί από τις προηγούμενες επιδρομές, οπότε μην περιμένετε δηλαδή την ακμάζουσα θυσμιακά πόλη της Αμφίπολης. Παρόλα αυτά, σαν κομβικό σημείο ήταν και το μήνο της Έλληδος, και δημιουργούν λοιπόν οι Οθωμανοί δύο χωριά. Το ένα είναι στο χωριό επάνω, στο τωρινό στην Αμφίπολη, δημιουργούν το τουρκικό το γενίκιο, και κάτω στην, κοντά στο πύργο του Μαρμαρίου λειτουργεί το ελληνικό χωριό, το ελληνικό γενίκιο. Έρχεται αργότερα, επειδή όμως ήταν κόμβος και επειδή ο ποταμός ήταν ο στριμώνας πλωτός, έρχεται λοιπόν εδώ στον 9ο αιώνα, δημιουργείται στην περιοχή της Αμφίπολης, στην περιοχή εδώ του Στριμώνα, έχουμε τη δημιουργία του μοναχισμού, καθώς ξέρουμε ότι όταν καταφέρανε οι Βυζαντινοί και διώξανε τους Σλάβους από εδώ, για να ευχαριστήσει λοιπόν ο αυτοκράτορας τους στρατηγούς του, τον Αλέξιο και τον Ιωάννη, τους παραχώρησε την έκταση της Αμφιπόλεως μέχρι και τη Θάσο ως δώρο. Αυτοί λοιπόν βρουν, όταν ο Αλέξης κάποια στιγμή σκοτώνεται, μένει ο Ιωάννης. Αυτός γίνεται μοναχός. Πεθαίνει η γυναίκα του, κόντου Στεφανίνα, και γίνεται μοναχός. Οπότε ιδρύει τη Μονή Παντοκράτορος κάτω και ιδρύει τον πύργο του Μαρμαρίου, κτήτωρας δηλαδή του πύργου του Μαρμαρίου, είναι ο Ιωάννης. Ο οποίος ιδρύει και ένα μονίδριο της Μονής της Παντοκράτορος. Έχουμε το πρώτο μονίδριο εδώ, και αργότερα πηγαίνουν στο Άγιον Όρος και κάνουν κανονικά τη Μονή Παντοκράτορος όπως την ξέρουμε. Και μάλιστα ήταν η επιλογή του χώρου, γιατί ήταν φυσικός όρμος, οπότε οι πειρατές ήταν σε τέτοιο σημείο, επέλεξε σε τέτοιο σημείο το μέρος, ώστε οι πειρατές δεν μπορούσαν να το δουν. Και σιγά σιγά έχουμε τη δημιουργία του μοναχισμού. Ο μοναχισμός ξεκίνησε από αυτή την περιοχή. Μιλάμε ότι είναι ένας τόπος ιερότατος, πέρα από ιστορικός, είναι και ιερότατος. Να θυμίσω ότι η χριστιανική Αμφίπολη είναι μια διαδρομή πολλών αιώνων. Να ξεκινήσουμε από τις πράξεις των Αποστόλων που λένε ότι ο Απόστολος Παύλος πέρασε από την Αμφίπολη πηγαίνοντας από τους Φιλίππους προς τη Θεσσαλονίκη. Τώρα έχουμε παλαιοχριστιανικές βασιλικές που μαρτυρούν μια ζωντανή χριστιανική κοινότητα. Στο βιβλίο μου αναφέρομαι στους 6 επισκόπους που συνδέουν την Αμφίπολη με τις Οικουμενικές Συνόδους. 6 επίσκοποι ήρθαν στην Αμφίπολη και βάζαν την υπογραφούλα τους στις Οικουμενικές Συνόδους. 6 Άγιοι χύσαν το αίμα τους εδώ σε αυτά τα μέρη. Οι 3 ήταν επικόροι, γεννημένοι στην αυτήν Αμφίπολη. Ο Μόκιος, ο Θεόκτιστος και η Σύρα. Ο Μόκιος και ο Θεόκτιστος ήταν ιερείς. Ο Μόκιος μάλιστα ήταν γιατρός και επίσκοπος της περιοχής. Και μάλιστα να πω για τον Μόκιο ότι ήταν ο αγαπημένος Άγιος του Μεγάλου Κωνσταντίνου, ο οποίος ήρθε, πήρε τα λείψανα του Μοκείου και ίδρυσε εκκλησία, ναό, περίλαμβρο έξω από τα τείχη της Κωνσταντινούπολεως και μάλιστα έκανε τα εγγένεια της Κωνσταντινούπολεως την ημέρα της εορτής του Αγίου Μοκείου. Έχουμε επίσης την Αγία Θεσσαλονίκη που μαρτύρησε εδώ. Έχουμε τον Άσκητο και τον Ταυρίωνα που μαρτύρησε εδώ. Έχουμε το μονέτο της Αγίας Φωτεινής, το όρος όπου ήταν εκείνα τα χρόνια ανήκε στη Μονή Καρακάλα. Δηλαδή μιλάμε για μια αγιότητα του τόπου. Δεν θα πούμε ότι παρήγμασε η Αμφίπολη ποτέ. Μπορεί ο κόσμος να έφυγε. Η σημασία της όμως, τα χώματα της τα ιερά, τα χώματα της τα αγιασμένα, δεν σταμάτησαν να υπάρχουν. Και θεωρώ ότι αδικήθηκε. Η Αμφίπολη είναι ένα αδικημένο κομμάτι στο κομμάτι αυτής της περίοδου.
0: Κυρία Χαριτωνίδου.
1: Θέλω δηλαδή, με άλλα λόγια, σας διακόψω, το θέλω δηλαδή, το μήνυμα που θέλω να περάσω μέσα από το βιβλίο μου, όταν διαβάσει το βιβλίο, είναι ένα από τα μεγαλύτερα στοιχήματα αυτού του βιβλίου. Να μην μιλήσει, όταν το πάρει αυτό το βιβλίο, να μην μιλήσει μόνο για τη σπουδαία αρχαία Αμφίπολη, αλλά να αναδείξει τη μακρά ιστορική διαδρομή ενός τόπου που η γεωγραφία, η έφορη γη, ο Στριμώνας, η θέση του πρίκησαν από πολύ νωρίς με ιδιαίτερη σημασία. Η Αμφίπολη δεν υπήρξε ένα απομονωμένο ιστορικό επεισόδιο. Υπήρξε σημείο συνάντησης ανθρώπων, πολιτισμών, οικονομικών και στρατηγικών δρόμων επί αιώνες. Αν το βιβλίο καταφέρει να φωτίσει έστω ένα μέρος αυτής της μεταδρομής και να παρακινήσει τον αναγνώστη να γνωρίσει βαθύτερα το τόπο μας, τότε θα έχει πληρώσει ένα από τους σημαντικότερους σκοπούς για τους οποίους
2: κύριε Χαριτωνίδου, θα πρέπει να σας διακόψουμε για μια τελευταία ερώτηση, επειδή όταν ολοκληρώνεται η ώρα, σταματάει η εκπομπή απότομα. Να μην μείνουμε στη μέση. Ναι, οπότε, ναι. Γιάννη, ναι, και 2 λεπτά.
0: Ναι, έχουμε 2 λεπτά, γιατί αλλιώς θα κλείσει, όπως είπε και ο Κώστας, σε απότομα. Αν ένας Έλληνας της Διασποράς δεν έχει επισκεφθεί ποτέ την Αμφίπολη και πάει εκεί για πρώτη φορά, πώς θα θέλατε να γνωρίσει την ιστορία της περιοχής πέρα από τα γνωστά αρχαία μνημεία?
1: Ναι, λοιπόν, θα ήθελα να ξεκινήσει από την αρχαία πόλη, αλλά να μην σταματήσει εκεί. Να σταθεί μπροστά στο Στριμώνα και να καταλάβει γιατί οι άνθρωποι επέλεξαν αυτόν τον τόπο. Γιατί χρειάστηκαν γέφυρες και γιατί τα περάσματά του παρέμειναν σημαντικά επί αιώνες. Έπειτα θα τον καλούσα να ακολουθήσει την ιστορία, καθώς θα αλλάζει θέση να γνωρίσει τις παλιοχριστιανικές βασιλικές, τη Μεσαιωνική Χρυσούπολη στην αρχαία αιώνα, του Μαρίου και Χάπακα στις όχθες του Σιμώνα, του Γενίκιου, και να μπορέσει όμως ο επισκέπτης να ενώσει αυτές τις εικόνες. Και χρειάζεται κάτι περισσότερο από μόνο να έχει την ακίνηση. Χρειάζεται από μερικού μια κατανοητή ιστορική διαδρομή. Με χάρτες, αφηγήσεις και εικόνες που θα του δείχνουν πού βρίσκεται κάθε μνημείο και τι συνέβη εκεί. Και αυτή η διαδρομή πρέπει να είναι προσβάσιμη, ώστε όσο δυνατόν περισσότεροι άνθρωποι να μπορούν να τη ζήσουν. Δηλαδή, έχουμε και εμείς να κάνουμε πράγματα από εδώ. Δεν είναι μόνο να έρθει ο Έλληνας της Διασποράς. Για να μπορέσουμε να φεύγοντας από εδώ να φύγει γεμάτος από αυτό που θα δει.
0: Κύριε Χαριτωνίδου, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την πολύ ενδιαφέρουσα συζήτηση που είχαμε και για τις πολύτιμες πληροφορίες που είμαι σίγουρος ότι πολλοί κόσμος δεν τις γνώρισε. Εμείς θέλουμε να παροτρύνουμε τους ακροατές μας όπου βρουν το βιβλίο σας να το προμηθευτούν, γιατί η Αμφίπολη είναι, όπως είπατε, πολύ σημαντική, και όχι μόνο η αρχαιότητα αλλά και όλες οι άλλες ιστορικές περιόδου, και με αυτό το πόνημα πιστεύω ότι έχετε πετύχει κάτι το οποίο έλειπε στην αγορά και γι' αυτό είναι και τόσο πολύτιμο. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κυρία Χαριτονίδου Γαρούφα.
2: Ευχαριστούμε πολύ. Γεια σας.
1: Εγώ ευχαριστώ ξανά και εγώ σας ευχαριστώ από καρδιάς και εσάς και στέλνω την αγάπη μου στους Έλληνες της Γερμανίας. Και να κρατάτε και να κρατάτε και να κρατάμε ζωντανή τη σχέση μας με τη ματρίδα.
2: Πάντα,
1: σας χαιρετώ
2: πάντα,
1: και ευχαριστώ για τη φιλοξενία.
0: Και εμείς. Γεια σας.

οι άρχοντες φοβήθηκαν μην πάθουμε ζημιά και την κουτάλα χάσουνε μαζί με τα ζουμιά. Ρε θες να κάνουν κίνημα το γάτο ή καρπί.

0: Και φτάσαμε στην δεύτερη ώρα, το μουσικό μας αφιέρωμα, το οποίο έχουμε σκοπό να κάνουμε σήμερα με τον Κώστα για δύο αγαπημένους τραγουδιστές, τον Γιώργο Μαζονάκη και τον Δημήτρη Κόκοτα, οι οποίοι έφυγαν πρόωρα από το μάτιο του το κόσμο. Και επειδή ήταν πάρα πολύ αγαπητοί, σκεφτήκαμε αυτή την μία ώρα μέχρι τις 10 η ώρα Γερμανίας. Το τονίζω αυτό γιατί μας ακούν και πολλοί από την Ελλάδα και από άλλες χώρες. Θα παίξουμε κάποια αγαπημένα κομμάτια των δύο ερμηνευτών. Ελπίζουμε η επιλογή των τραγουδιών να σας αρέσει. Ευχαριστώ πολύ και καλή διασκέδαση.
1: Από 15 χρονών που θυμάμαι τον εαυτό μου να τραγουδώ, το μπουζούκι ήταν πάντα δίπλα μου. Πόση δύναμη, μεγαλοπρέπεια, κρεχοντιά έχει αυτό το όργανο. Το μπουζούκι είναι ο πόνος, είναι η χαρά μου, είναι ο έρωτας, είναι η απώλεια, είναι ο θρίαμβος. Για μένα το μπουζούκι είναι οι ευαίσθητες χορδές μου.

Θαύμα είναι η ζωή, η φύση, η αγάπη, η λύτρωση, η πιθανότητα, η εκπλήρωση. Όλα μπορεί να είναι θαύμα.

και έχει μην ενοχλείται έξω στην πόρτα του. Και σε σένα διέξοδο έτρεξα να βρω. Τους παλμούς να χτυπάνε και πάλι στα χίλια, μόνος μου μέτρησα μια καρδιά να σου φυτέψω.

Μακκάρθι. Μεγαλώνω και ξεχνώ μόνο τους κακούς ανθρώπους. Όσους μιλούσαν με θρησκείες, γιατί ποτέ δεν μάθαν τρόπους. Μα ποτέ μου δεν ξεχνώ την παλιά τη γειτονιά μου. Γιατί στο φαγκάκι της πλατείας έχω χαράξει τα όνειρά.